κάθεται, δυνάτεται, τέτε, δυνα, δυνάτεται, κάθεται, κάντα, κυρδά, τερικ,